και μου μάλας κατά. Ατάβε καμάνι και οδύψε ιστοάτα. Εφάτε, εφάτε.

Είχα πει στη μοναξιά θα μείνω, τρίτο πρόσωπο πως δεν θα γίνω ούτε καν. Όμως από το πρώτο σου το βλέπω.

0: αλήθεια η καρδιά.
1: Ξάβλε Πέγγι Ζήνα.
2: Ανθρώπινε τρελαίνομαι.
1: Σύρα Μαλαχήμ.

πω μυστακή. Αν η ακόλη αχόλ. Το γκάι. Ξέρετε, Βάντι. Αυτά τα μακρύ τα σύραζε, α.